Εντερώνεις με κάτσα όσε Εμένα μου σου Οτσίνα Όλια μήνυ μου Όλια μήνυ μου Ασάνα εγώ Όλια μότα τσουά Όλια μου να μη γεμνώ Να Ιησούσε Όλοι μου Όλοι μου σου αδούβε για πριν πόν Όσου αδούβε για κασίδιε Έτσι